στην ιστορία μας την τόσο τραγική. Έδωσες τέλος από τα πιο συνηθισμένα. Για μένα ήτανε βαριά, κουραστική. Μα ήταν όμως όνειρα για σένα. Όχι αγάπη μου, δεν θέλω να λυπάσαι.

δεν φταίς εσύ. Στο ξαναλέω πως δεν φταίς. Έτσι το θέλησε ο έρωτας και η μοίρα. Στιγμές μου χάρισες γλυκές και ονειρευτές. Μα εγώ άπιστα και ασυλλόγιστα τις πήρα. Τώρα μου λείπεις και μακριά μου

πάλι τη χερή, ίσως στην εποχή σου. Ίσως στην εποχή σου έδασε η πιο άτυχη, μ' αυτές αμόναχη σου.